Χίμσα, δεσπένσα φαμιλιάρ, ούτ μαξι δεσπένσα σα χούντσιν αχέχ, ούλα του μίλινε και στα κλάτσα κακουέ, ούτ λόξι σχουνίλινε καγελάκ και πούσα λάχουν καπάλ. Τα τα, παρκουίνα ουσμάν, κουίλι το χόκ, τσαλέν λούνες το δομίνγο, ουασιακή γονάλ. Αρήν χικ είναι τσακλόκλα του μίλινε και στα κλάτσα.

0: Σιχαχουνιλό, κουανλίνα χαματ ερού, κουάνε και σιματ εκαμπλάκ, κουανκεύτσικ νεκράχ στιο μπανκίλι νεγόσιο, ουτ κουανκεύτσικ νεκεράχ στο χπατσκ ασεβ, ρέναχ σα κουανκεύ, σα κοπ εξπρέ πετέν, να κατχατέγκ αρ ειν λατό του μίντσι χουμπάτ, ρίνικ αρ ερού ακουέ, ρέναχ ταβανού, λίνα χαματ ερού, ρέναχ σα κουανκάτ κουνελίκ, ουλανί κοπ εξπρέ, σαν μπενίτο πετέν, ουτ πατσ λατό του μίν, σα σέντρο κομερσιέλα κανόα, σα λοκάλ 8, ουτανακουάν κοπ εξπρέ, ουλάκ σα λιτεραμίτ ποκτούν, σα λικιόσκο ρε Centro Comercial Metro Plaza, Xcomón y Esilal, 2425-9799. Coop Express, Nashala Yoam, Nashala Juanjic.
1: Que los dolores de dientes o musculares no se vuelvan monstruosos, pida en su farmacia o tienda de confianza dos tabletas de Acción Plus. La dosis justa, sin molestar su estómago.
2: Tranquilidad es de